Ψήφο κομμαρίο, πίνα λάε, όε, τουάι, ο μάιαν τουάι, στάσι ο τάτ, ο πορκλάμε, μαν μαρό, λέω, μόνοι, λέω, ουα, μάλου μιλού το πτέρι του λάς, φούρου, λέω, ουα, τα πέν μάι πάς, το σο άλλο, τα γαλώα, το ε πορκλάμε, λέει, πω, ια, θα πέν μάι, ια πάς, τα ε τουάτι, τα ουσάνα, μορτάτου, το ε πορκλάμε, τα ου λόγω λόγω, τα σημαία λόγω, πόγα, σάμω,